ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Lajigal Venda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Lajigal Venda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103,3.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Modern Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast στα ελληνικά. Ελπίζω η εβδομάδα σου να έχει ξεκινήσει όμορφη. Και σήμερα είναι Τετάρτη, 12 Αυγούστου, και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ανίκητο. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σειροδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss another, keep going and just do it. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη και σημαντική ημέρα σήμερα, καθώς έχουμε την έκλειψη σελήνης που θα γίνει σήμερα και θα είναι ορατή, ναι, και στο Λονδίνο, το όμορφο μας το Λονδίνο. Θα είναι ορατό σήμερα, θα ξεκινήσει από τις 6 η ώρα και θα τελειώσει 8 το απόγευμα. Καλό είναι εάν έχεις τα γυαλιά, τα ειδικά γυαλιά για την έκλειψη, τότε να δεις τον ήλιο σήμερα. Ιδαλλιώς τα γυαλιά ηλίου και όλα αυτά δεν είναι αφεκτό, δεν είναι αρκετό να σε βοηθήσουν σήμερα. Μην δείτε την έκλειψη με γυμνό μάτι. Αν δεν έχετε τα γυαλιά, καλό είναι να μην τη δείτε και καθόλου, να το δείτε από το παράθυρο, έτσι μακριά. Οπότε να είμαστε προσεκτικοί σήμερα, μην δούμε την έκλειψη του ηλίου χωρίς γυαλιά, τα ειδικά τα γυαλιά της έκλειψης. Και να είμαστε προσεκτικοί σήμερα. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε πάρκο όπου είναι λοφό πάρκο να δείτε την έκλειψη σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τώρα τις μέλισσες Μισή Καρδιά. Θα πούμε πολλές πληροφορίες για την έκλειψη σήμερα. Μείνε συντονισμένος αν θέλεις να μάθεις πληροφορίες. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε εμείς σιγά σιγά το προγραμματάκι μας με τις μέλισσες Μισή Καρδιά και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Το Met Office δίνει ένα τρομερό warning, κυρίως και για αύριο, όπου η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Δίνουν ένα πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό warning, νερά πάντα, δύο μπουκαλάκια μαζί μας εάν ταξιδέψουμε, ειδικά εάν είναι να ταξιδέψουμε στα undergrounds, καθώς εκεί οι θερμοκρασίες αυξάνονται πάρα πάρα πολύ στα undergrounds, δηλαδή άμα ανοίξουν 30 στα underground νιώθει 40. Δεν είναι καθόλου αστείο, οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα. Εάν έχουν δώσει και συμβουλές ότι εάν μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι σου, να το κάνεις, αν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, όσο πιο λιγότερο μπορείς να κινηθείς έξω, κυρίως έτσι μες το μεσημέρι που είναι και οι πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, οι δυνατές δηλαδή, καλό θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 και μετέπειτα έτσι ένα μεγάλο jump, ένα μεγάλο άλμα στους 31 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα. Ακόμα και την ώρα της έκλειψης του ηλίου σήμερα θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Οπότε αν είναι να πάτε σε πάρκα να τη δείτε και όταν συναφεί, να πάρετε ό,τι μπορείτε να έχετε έτσι σκιερό μέρος, είτε καπελάκια, σίγουρα νερά πολλά, να προστατευτούμε, ιδίως και κυρίως για αύριο. Λοιπόν,

0: Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτάκια. Στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α312 The Parkway προς Hayes. Κεντρικά του Λονδίνου, Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 15 λεπτά. Α201 New King Road προς Elephant and Castle είναι στα 10 λεπτά. Α2 Southeast London είναι στα 25 λεπτά καθυστέρηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Α205 Christchurch Road προς Streatham Hill είναι στα 10 λεπτά επίσης καθυστέρηση εκεί πέρα. Ο Α3 Westhill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος ο Α243 Leatherhead Road προς Chessington είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Κώστα Μαρτάκη «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 12 Αυγούστου ανά τον κόσμο, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς θα γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Κώστας Μαρτάκης «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1204 όπου ο δόγης της Βενετίας Ερίκος Δάνδολος αγοράζει σε τιμή ευκαιρίας 5.000 χρυσά δουκάτα την Κρήτη από τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1851 ο Αμερικάνος εφευρητής Isaac Singer κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την περίφημη ραπτομηχανή του. Σαν σήμερα το 1898 λήγει ο Ισπανοαμερικάνικος πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις ΗΠΑ τα νησιά Πουερτορίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσάρτεται στις ΗΠΑ. Σαν σήμερα το 1908 η Ford Motor Company κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο Model T, το οποίο ο ίδιος ο Henry Ford δοκιμάζει σε ένα κυνηγετικό ταξίδι στο Wisconsin και το βόρειο Michigan. Σαν σήμερα το 1914 η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. Σαν σήμερα το 1927 η βοβή ταινία Wings με πρωταγωνίστρια την Clara Bow και σκηνοθεσία του William A. Wellman κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη ως η πρώτη ταινία και μία από τις δύο μόνο βουβές ταινίες που κερδίσαν Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Σαν σήμερα το 1953 καταστροφικός σεισμός μεγέθου 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους. 1.690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού Σούλης, Θανάσης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Σαν σήμερα το 1960 η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ήχο «Γνωρίζω τον Ρουμπάνη και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός», δηλώνει, εννοώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. Σαν σήμερα το 1968 ο Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. Σαν σήμερα το 1981 ο Don Estridge αποκαλύπτει τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή της εταιρείας, τον IBM PC, στο ξενοδοχείο Watford Astoria της Νέας Υόρκης με τη τιμή 1.605 δολαρίων με 16 kilobyte μνήμης RAM, βοηθώντας την προώθηση της πληροφορικής στις μάζες. Σαν σήμερα το 1991 το heavy metal συγκρότημα Metallica κυκλοφορεί το 5ο άλμπουμ τους Metallica, το οποίο κάνει τον ντεπούτο τους στο νούμερο 1 του Billboard 200 charts. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004 ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από doping control, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσικλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθεται εκτός αγώνων. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε τον Απόν Ρεμπέτικο και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Transport for London, TfL, has been criticised for spending the equivalent of £2 million a year on a free shuttle bus that takes as few as 51 cyclists per day through the Silvertown Tunnel. The network has run the service since the opening of the tunnel last April and is compelled to do so until 2028, as per requirements from the Department for Transport. The Zero Emission Service runs every 12 minutes from Seagull Lane in the Royal Docks, just outside City Hall, to Greenwich Peninsula. Cyclists are currently banned from riding through the Silvertown Tunnel, which is only for motorists. The mayor has confirmed that the service costs around £2 million per year to run, equivalent to £5,400 a day. While as many as 299 cyclists used the shuttle bus in the first week of operation, demand has fallen significantly, with the most recent figures released by TfL suggesting as few as 51 cyclists used the service each day in early January. This is equivalent to over £100 per passenger. Reform UK's Alex Wilson, who has sparred with the Mayor of London on the issue, said he will continue to press City Hall on lobbying ministers to change the demands set out in the development consent order granted in 2018, which TfL must currently adhere to. "It's a complete waste of money because nobody's using it," the Assembly member told the Local Democracy Reporting Service, LDRS. Another data centre is on the way to West London after Hounslow Council gave the green light to new proposals, despite the increased demand on water and energy supplies. Hounslow Council's planning committee voted in favour of the plans on Thursday, August 6th. The data centre will be located on a 12.2-acre brownfield site at the interchange of Great South West Road and the Parkway in the Hazelmere Heathrow Estate. Additionally, the scheme secures up to 4,150 square metres of flexible work units designed for small to medium enterprises, SMEs, to mitigate the loss of traditional employment space. Despite the approval, there was friction during the hearing about the electrical demand of the facility, which requires a new 80 MVA megavolt amperes high-capacity power connection, equivalent to tens of thousands of homes. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο George Soros, ουγγρικής καταγωγής Αμερικάνος δισεκατομμυριούχος, επενδυτής και φιλάνθρωπος. Περιγράφεται ως ο πατέρας της βιομηχανίας των hedge funds, σημειοφόρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας, ο οποίος χρησιμοποιεί την φιλανθρωπία για να καταπολεμήσει τον αυταρχισμό, τον ρατσισμό και τη μυσαλλοδοξία. Σαν σήμερα το 1949 γεννιέται ο Mark Knopfler, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Και τέλος, σαν σήμερα το 1998 γεννιέται ο Στεφανός Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου το 2020. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 30 π.Χ. επιβιώνει η Κλεοπάτρα, βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέγεται ότι άφησε μία σπίδα, μικρό φαρμακερό φίδι, να τη δαγκώσει στο στήθος για να μην δει τον θρίαμβο του Οκταβιανού Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1613 επιβιώνει ο Βιτσέντζος Κορνάρος, κριτικός ποιητής. Πολύ πολύ διάσημος ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Και πάμε να δούμε τον τελευταίο. Σαν σήμερα το 1957 επιβιώνει ο Δημήτριος Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 12 Αυγούστου ανά τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 165 γεγονότα, 55 γεννήσεις και 52 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου «Καλοκαίρι» και επιστρέφουμε με μια παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς έχουμε την Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Η 12η Αυγούστου είχε καθιερωθεί από το 2012 ως η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την διεθνή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα συμπαθή θηριώδη θηλαστικά. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων, Elephant Reintroduction Foundation, που εδρεύει στην Μπανγκόν της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική, καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια ελέφαντες, σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λαθροκυνηγούς που πουλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δάσων. Αυτό λοιπόν, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, το άρθρο 414. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Μελίνα Ασλανίδου, άστο να πάει, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τη δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης και τον γρίφο μας, για να δούμε πώς έχει ο σημερινό μας γρίφος.
1: LGR 103,3.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 31, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα στους 31 βαθμούς και μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 26. Είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, η Met Office, το Μετρολογικό λοιπόν κέντρο, δίνει ανάρτηση ότι να είμαστε προσεκτικοί σήμερα και κυρίως για αύριο φυσικά, καθώς οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως εάν είναι να χρησιμοποιήσεις τα undergrounds, τα μέσα λοιπόν μαζικής μεταφοράς, κυρίως το μετρό. Αν είναι να το χρησιμοποιήσεις, να πάρεις αρκετό νερό μαζί σου, οι θερμοκρασίες στα undergrounds είναι πιο υψηλές ακόμη και από έξω. Οπότε είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί. Εάν δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε, να μην ταξιδέψουμε. Αυτή λοιπόν είναι η συμβουλή που δίνουν το Μετρολογικό λοιπόν κέντρο. Καθώς επίσης, εάν και μπορείς φυσικά να δουλέψεις από το σπίτι, αν η δουλειά σου δηλαδή είναι εφικτή σε τέτοιο σημείο, να το κάνεις δηλαδή από το σπίτι, ή μπορεί ο εργοδότης σου να σε αφήσει να πας με πιο χαλαρά ρούχα και να υπάρξουν και πιο πολλά διαλύματα. Είναι λοιπόν η συμβουλή αυτή από την μετεωρολογική εταιρεία. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: η Bakerloo Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Central Line, ο σταθμός St. Paul's είναι κλειστός και τα τρένα δεν σταματάνε, καθώς γενικότερα η Central Line έχει καθυστερήσεις westbound των δρομολογίων. Η Elizabeth Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 5 and 4 και μεταξύ London Paddington and Reading. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στο δρόμο, καλά ο καφές, εμένα σίγουρα ακόμη δεν με έχει χτυπήσει. Ακόμη δεν ξύπνησα λοιπόν. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α312 Church Road and Mudville Road προς Northolt στα 10 λεπτά. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. M25 Berkshire στα 10 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α205 Christchurch Road προς Streatham Hill είναι στα 10 λεπτά. Αυτή λοιπόν ήταν και η κίνησή μας. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Καραγκούνη, Έρωτας, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Γρίφο.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε πώς έχει ο γρίφος μας σήμερα. Και άκου προσεκτικά. Ποιο πράγμα το πατάμε, αλλά το τρώμε. Ποιο πράγμα το πατάμε, αλλά το τρώμε. Είναι λίγο tricky σήμερα, αλλά ναι, αυτό θα πω μέχρι τώρα. Ποιο πράγμα λοιπόν το πατάμε, αλλά το τρώμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορεί να στείλει την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Ποιο πράγμα το πατάμε, αλλά το τρώμε. Πάμε να ακούσουμε τον Σικάριο μαζί με τον Beyond Κούκλα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε LGR.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λοιπόν για την έκλειψη που θα συμβεί σήμερα. Η έκλειψη λοιπόν του 2026 δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο την καλύτερη μερική έκλειψη εδώ και χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία ήταν το 1999. Μπορεί να είμαι λάθος σε αυτό το σημείο. Ένα δραματικό λοιπόν βραδινό γεγονός, γεγονός με πάνω από 90% του ηλίου καλυμμένο σε μεγάλο μέρος της χώρας, έως και περίπου 95% στην Κορνουάλη. Άρα η Κορνουάλη θα είχε καλύτερη ορατότητα της έκλειψης λοιπόν. Το Λονδίνο και το Έντιμβουργο βλέπουν περίπου το 91%, το Cardiff περίπου 93%. Ο ήλιος παραμένει σε χρήσιμο ύψος πάνω από τον ορίζοντα, οπότε αυτή είναι μια πραγματικά προσβάσιμη έκλειψη σχεδόν από οπουδήποτε με καθαρή θέα στα δυτικά, νοτιοδυτικά. Δεν είναι ολική η έκλειψη όμως. Για να εξαφανιστεί εντελώς ο ήλιος θα πρέπει να ταξιδέψεις νότια στην Ισπανία. Θα συμβεί το... Η έκλειψη θα συμβεί, ξεκινά περίπου 6:15 το απόγευμα, θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Ολική τη μερική, βασικά το φεγγάρι να είναι τελείως μπροστά από τον ήλιο, θα είναι 7:15 και θα τελειώσει περίπου 8:15 το βράδυ. Ο ήλιος είναι άνετα πάνω από τον ορίζοντα καθ' όλη την διάρκεια, όπου ένας πολύ χαμηλός ορίζοντας έχει λιγότερη σημασία από ό,τι στην Ισπανία. Καθαρός ουρανός στα δυτικά, νοτιοδυτικά είναι αυτό που μετράει. Η κάλυψη θα βαθαίνει προς τα νοτιοδυτικά. Οι καλύτερες θέσεις που μπορείς να το παρακολουθήσεις στην Κορνουάλη και την νοτιοδυτική περιοχή. Η Κορνουάλη και το Ντέβον βλέπουν την βαθύτερη μερική έκλειψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 95, με έναν καθαρό δυτικό θαλάσσιο ορίζοντα. Το Λίζαρ και το Land's End είναι κλασικά σημεία με ανοιχτό ουρανό. Στο Λονδίνο και την νοτιοανατολική περιοχή θα είναι οπουδήποτε ανοιχτό δυτικό σημείο, ένα πάρκο, μια γέφυρα του Τάμεση, το Primrose Hill, που θα προσφέρουν ωραία θέα, να αποφύγετε ψηλά χτίρια προς τα δυτικά νοτιοδυτικά. Ειδικά τα χτίρια που έχουν καθρέφτες, που είναι καθρεφτοειδές το χτίσιμό τους, να τα αποφύγετε. Βασικά δεν θα μπορούσατε να δείτε καλά την έκλειψη. Νομίζω και το Greenwich Hill. Πού ήταν τα άλλα? Τώρα θα τα θυμηθώ και τα άλλα τα πάρκα. Βασικά οτιδήποτε έχει hill μπορείς να πας να το δεις, αλλά ήταν και ακόμα ένα Greenwich Hill. Επίσης και το στο Greenwich Observatory θα έχουν και λίγο εκεί, λίγο σαν event, να σου το πούμε τώρα, για όποιος θα πάνε να δουν την έκλειψη. Επίσης, αν ακόμη είναι διαθέσιμα, το Observatory λοιπόν στο Greenwich παρέχει επίσης και γυαλιά λοιπόν για την έκλειψη, επίσημα γυαλιά που είναι τα ISO 123122, που είναι τα επίκαιρα και ασφαλές γυαλιά για να μπορέσεις να δεις την έκλειψη. Στην Ουαλία, στο Cardiff, είναι μεγάλο μέρος της Ουαλίας βλέπουν περίπου 93% κάλυψη, με το Brecon Beacons και την Ακτή να προσφέρουν ανοιχτούς δυτικούς ουρανούς μακριά από τα φώτα της πόλης και την ομίχλη. Στην Σκωτία, το Εδιμβούργο βλέπει περίπου 91% και η βαθιά μερική είναι ορατή σε όλη την Σκωτία. Τα σημεία στη Δυτική Ακτή και τα νησιά έχουν καθαρό ορίζοντα του Ατλαντικού προς τα δυτικά. Στο Manchester και στον Βορρά, το Manchester και το βορειοδυτικό μέρος της Αγγλίας βλέπουν ένα 90% και λίγο παραπάνω μερικό. Οι Πένινες και οι Ακτοί προσφέρουν ανοιχτές δυτικές οπτικές γραμμές πάνω από τον αστικό ορίζοντα. Πάρα πολύ ωραία. Η κάλυψη λοιπόν θα βαθαίνει προς τα νοτιοδυτικά. Η Κορνουάλη προηγείται με 95% και με την Ουαλία 93%. Και το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας όλα πάνω από 90%. Πάρα πολύ ωραία. Το καλό είναι να έχουμε και καθαρό ουρανό, έτσι να το απολαύσουμε. Επίσης σήμερα είναι και η ακμή των πεφταστέρων, μετά δηλαδή την έκλειψη, τη νύχτα θα είναι και η ακμή των πεφταστέρων, καθώς επίσης και 5 πλανήτες ευθυγραμμίζονται σήμερα. 3 events back to back λοιπόν. Ένα πανέμορφο θέαμα μετά από σχεδόν 30 χρόνια ολικής έκλειψης που φαίνεται πιο πολύ στην βόρειο-δυτική Ευρώπη. Η τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε, τώρα να δεις, 11 Αυγούστου το 1999, όπου η περιοδική Ευρώπη δηλαδή είχε την τελευταία όψη έκλειψης σελήνης. Και αυτή θα είναι και η πρώτη ολική έκλειψη στην Ισπανία από το 1905. Καλά άκουσες. Και η πρώτη στην Ισλανδία από το 1954. Η επόμενη ευκαιρία για την Ευρώπη να βιώσει παρόμοιο γεγονός θα είναι πολύ σύντομα, στις 2 Αυγούστου του 2027, και το μονοπάτι της ολικότητας περιλαμβάνει τμήματα της Νότιας Ισπανίας, το Μαρόκο, της Αλγερίας, της Τινησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Το 2027 η Νότια Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει σημαντικό μεγάλο ποσοστό της μερικής έκλειψης. Η έκλειψη συμβαίνει όταν το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και την γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της γης να δέχονται λιγότερο φως από ό,τι συνήθως. Μπορεί να είναι μερική, ολική ή δακτυλιωδής. Κατά την ολική έκλειψη ηλίου, το μέγεθος της σελήνης είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Κατά την δακτυλιώδη έκλειψη, η σελήνη, λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της σελήνης γύρω από τη Γη, είναι πολύ μακριά για να καλύψει πλήρως τον δίσκο του ηλίου για τους παρατηρητές στην Γη, και στη μερική έλλειψη ηλίου, ο παρατηρητής βλέπει ένα ποσοστό του ηλίου φαγωμένο εισαγωγικά από τη σελήνη. Τι μπορούν να μάθουν οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης? Ιστορικά οι έκλειψεις ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες, λέει ο Jason Steffen, καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Las Vegas. Στις αρχές του 20ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν αποστολές για τη μέτρηση των θέσεων των άστρων κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, με σκοπό την επαλήθευση της θεωρίας της βαρύτητας του Einstein. Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν τις ολικές ηλιακές εκλήψεις και σήμερα. Για παράδειγμα, επειδή κατά τη διάρκεια της ολικής φάσης γίνεται ορατή η κορώνα, οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν τις εκλήψεις για να εξετάσουν τη δομή, τη θερμοκρασία και τη σχέση με τον ηλιακό άνεμο. Πάρα πολύ ωραία. Τα άρθρα μας τα δύο είναι συγχωνευμένα δύο άρθρα. Το ένα το έχουμε δει από την καθημερινή.gr και το άλλο από το absoluteeclipse.eu. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω λοιπόν να έχεις την ευκαιρία να δεις την έκλειψη σήμερα. Και ο γρίφος μας, ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Δεν είναι το σταφύλι. Θα σε βοηθήσω από τώρα να σου πω ότι δεν είναι το σταφύλι. Δεν τρώμε το πατημένο μέρος. Αν γράψεις τον γρίφο κάτω και αλλάξεις 2 γράμματα από μία λέξη, θα μπορέσεις να βρεις την απάντηση του γρίφου μας. Ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Για να δούμε ποια λέξη μπορείς να αλλάξεις 2 γράμματα στο τέλος για να βρεις την απάντηση. Ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Θα δώσω βοήθεια σε λιγάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345, ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Θέλω το επόμενο τραγουδάκι να το αφιερώσω στην κυρία Κατερίνα, που είναι τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά κυρία Κατερίνα μου, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις. Πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα και αγάπης πολλές να έχεις στην ζωή σου. Ελπίζω να περάσεις φανταστικά σήμερα με την οικογένειά σου. Είδες, έχεις και τα γενέθλια σήμερα, έχεις και την έκλειψη ηλίου, έχεις και τα πεφτάστερα, έχεις και 5 πλανήτες να ευθυγραμμίζονται. Είναι όλα για εσένα σήμερα, κυρία Κατερίνα μου. Χρόνια πολλά λοιπόν, πάντα με αγάπη, ευτυχία και χαμόγελα πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή. Μιας και είστε γεννημένοι το καλοκαίρι, να έχετε πάντα μία αγάπη καλοκαιρινή. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Αγάπη Καλοκαιρινή. Χρόνια πολλά κυρία Κατερίνα μου, και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This
1: is LGR, London Greek Radio.
2: The leader of Brent Council has hailed the news that the government plans to give local authorities more powers to block new gambling premises following a long-running fight in the borough. Brent already has more than 80 gambling venues, including 10 within a 10-minute walk of each other in Harlesden. Last month, Brent Council declared a gambling harms emergency in order to recognise the impact of gambling on public health, community safety and inequality. It came after the local authority brought together more than 40 other councils and mayors to call for reform of the Gambling Act 2005. A North London council has been forced to close a children's playground in one of its parks due to safety concerns, just 1 month after it was awarded green flag status. The decision has been described as a farce by some parents, who claim they have been raising the issue of its deteriorating surface for years. Last month, Preston Park, a roughly 7.45 hectare area of green space to the north of the borough, was accredited with a green flag, an international accreditation awarded to public parks and open spaces that are welcoming and accessible, well-maintained and clean. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο για την Κλεοπάτρα. Διάσημη βασίλισσα της Αιγύπτου, ονομαστή για την ομορφιά, το πνεύμα και την τόλμη της, που δοξάστηκε από την ιστορία και την λογοτεχνία. Υπήρξε η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου και η τελευταία ηγεμόν της Μακεδονικής δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβέρνησε την ιστορική χώρα από το 323 π.Χ. έτος θανάτου του μεγάλου Αλέξανδρου. Η Κλεοπάτρα έκτη Φιλοπάτορ γεννήθηκε το 69 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια και ήταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου του Αυλητή. Μετά το θάνατο του πατέρα της, συμβασίλευσε αρχικά με τον 10χρονο αδερφό της Πτολεμαίο, τον οποίο παντρεύτηκε για να τηρήσει το Αιγυπτιακό έθιμο, και στη συνέχεια με τον έτερο αδελφό της Πτολεμαίο, δηλαδή τον Πτολεμαίο τον 13ο και τον Πτολεμαίο τον 14ο. Μάλιστα. Η Κλεοπάτρα ήταν το μοναδικό μέλος της δυναστείας των Πτολεμαίων που μιλούσε Αιγυπτιακά. Οι Πτολεμαίοι μιλούσαν μόνο ελληνικά και παρουσίαζε τον εαυτό της ως ενσάρκωση της θεάς Ίσιδας, πανέξυπνη και ικανή πολιτικός. Κατόρθωσε να φέρει την ευημερία και την ειρήνη στην αχανή επικράτειά της, που βρισκόταν σε δεινή θέση από τις συνεχείς εμφύλιες διαμάχες. Για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες της, φρόντισε να διατηρήσει προνομιακές σχέσεις με τη Ρώμη μέσα από τις συμμαχίες και τους έρωτές της με κορυφαία πρόσωπα της εποχής εκείνης. Έτσι, όταν ο Ιούλιος Κέσσαρας έφτασε στην Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 48 π.Χ., καταδιωκώντας τον Πομπείο, η Κλεοπάτρα βάλθηκε να τον σαγηνεύσει. Η Κλεοπάτρα ακολούθησε τον Ιούλιο Κέσσαρα στη Ρώμη, αλλά μετά τη δολοφονία του το 44 π.Χ. επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια. Το 41 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος, που διεκδικούσε τον θρόνο της Ρώμης από τον Οκταβιανό, σύνυψε πολιτική συμμαχία με την Κλεοπάτρα και γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Τον έρωτά τους λοιπόν απαθανήτησε ο Σέξπιρ στο λειτουργήμα του Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά, την Κλεοπάτρα Σελήνη, τον Αλέξανδρο Ήλιο και τον Πτολεμαίο Φιλάνδελφο. Το 31 π.Χ. ο Μαρκός Αντώνιο και η Κλεοπάτρα ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον του Οκταβιανού, αλλά στην καθοριστική ναυμαχία του Ακτίου ιτήθηκαν και κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ο Οκταβιανός τους κατέδιωξε και τον επόμενο χρόνο κατέβαλε την Αλεξάνδρεια. Ο Μάρκος Αντώνιος, εγκαταλειμμένος από τον στρατό του, αυτοκτόνησε. Η Κλεοπάτρα προσπάθησε να ξελογιάσει και τον Οκταβιανό, δεν τα κατάφερε όμως και αυτοκτόνησε στις 12 Αυγούστου 30 π.Χ. για να μην κοσμήσει με την παρουσία της τον ρωμαϊκό θρίαμβο του εχθρού της. Όπως αναφέρει η παράδοση, διέλεξε ένα αρκετά πρότυπο τρόπο για να αυτοκτονήσει, αφού ξάπλωσε σε μεγαλοπρέστατο κρεβάτι. Τοποθέτησε στο στήθος της ένα φίδι, ασπίδα συστατικά, και από τα φαρμακερά διηγμάτά του βρήκε σκληρό θάνατο. Η εκδοχή αυτή αφισβητείται από σύγχρονους ιστορικούς και ειδικούς. Με τη φιλοδοξία της, η Κλεοπάτρα επηρέασε τη ρωμαϊκή πολιτική σε μία αποφασιστική περίοδο και κατέληξε να αντιπροσωπεύει όσο καμία άλλη γυναίκα στην αρχαιότητα. Το πρότυπο και μοιραίας γυναίκας. Ο μεγαλύτερος επικίδιος για αυτήν εγγράφτηκε από τον Ρωμαίο ιστορικό Διόνα Κάσιο. Η Κλεοπάτρα εχμαλώτησε τους δύο μεγαλύτερους Ρωμαίους της εποχής της και εξαιτίας του τρίτου κατέστρεψε τον εαυτό της. Η ζωή της Κλεοπάτρας ενέπνευσε πολλούς νεότερους ζωγράφους όπως τον Λορέν, Τιέπολο, Νατουάρ, Καμπιάσο και άλλους πολλούς και συγγραφείς. Τα δύο κορυφαία θεατρικά έργα θεωρούνται τα Αντώνιος και Κλεοπάτρα του Σέξπιρ το 1606 και Κέσσαρα και Κλεοπάτρα του George Bernard Shaw το 1898. Το 1963 ο Αμερικάνος σκηνοθέτης Joseph Mankiewicz μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της Κλεοπάτρας βασισμένο στις αρχαίες ιστορικές πηγές Πλούταρχος, Σουιτάνιος, Απιανός, με πρωταγωνιστές το εκρηκτικό δίδυμο των Richard Barnon και Elizabeth Taylor. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την Κλεοπάτρα μας. Νομίζω μιλούμε πάντα όλοι ιστορικά για τη συγκεκριμένη αυτή βασίλισσα της Αιγύπτου και φαραώ. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies, ο γρίφος μας. Για να δούμε αν τώρα με τη βοήθεια καταφέρεις να βρεις τον γρίφο. Ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Λαχανικό Είναι λαχανικό λοιπόν αυτό που ψάχνουμε σήμερα. Και αν αλλάξεις 2 γράμματα από μία λέξη του γρίφου, θα βρεις την απάντηση. Τα 2 τελευταία γράμματα από μία λέξη του γρίφου. Άρα αν θέλεις να βρεις την απάντηση, γράψε τον γρίφο κάτω και δες ποια λέξη μπορούμε να αλλάξουμε τα 2 τελευταία του γράμματα για να βρούμε την απάντηση και να σημαίνει λαχανικό. Είναι αμιλούχο, λαχανικό. Αμιλούχο λοιπόν, λαχανικό. Ποιο είναι? Ελπίζω να έχω βοηθήσει τώρα, έτσι να δουλέψει λίγο το κεφαλάκι μας. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη, Θέλω να δω, και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης, αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Βαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, 5 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες και στη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στον δρόμο από εμένα. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 24 αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 31, όπου θα παραμείνουμε στους 31 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής: η Bakerloo Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ο σταθμός St. Paul's είναι κλειστός και τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε, καθώς η Central Line έχει και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των δρομολογίων προς Westbound. Η Victoria Line τώρα έχει και λίγες καθυστερήσεις και η Elizabeth Line ακόμη έχει τροπερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων London Paddington and Heathrow Terminal 5 and 4 και London Paddington προς Reading. Για να δούμε τώρα την κίνησούλα μας. Η κίνησή μας στο δρόμο έχει ως εξής: με τον M11 προς Great London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 20 λεπτά καθυστέρηση. Ο Α2 Shuttles Hill Rubbers Blackheath είναι στα 10 λεπτά και τέλος ο Α217 Wadsworth Bridge Rubbers Fulham είναι στα 10 λεπτά επίσης. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε του Σταβέντο, καλώς σε βρήκα, και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.
1: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Και η σωστή απάντηση είναι η πατάτα. Ανάλλαγες από τη λέξη πατάμε, ανάλλαγες το μη και το έψιλο και το κάνεις σταφ και αλφα, θα βρίσκεις την απάντηση. Αυτό ήταν που έλεγα πριν, ότι αν αλλάξεις δύο γράμματα σε μία λέξη, μπλα μπλα μπλα. Αυτό ήταν λοιπόν. Ποιο πράγμα το πατάμε αλλά το τρώμε? Και η σωστή απάντηση είναι η πατάτα. Και πάω με τη δική μου τη σειρά, το οποίο, ας πληροφορήσω και για την πατάτα, if you want to, I can do that for you. Είναι πόδες φυτό που ανήκει στην οικογένεια των στριγνοειδών. Στη μαγειρική και τη διατροφή θεωρείται αμυλούχο λαχανικό, γι' αυτό είχα πει εγώ πριν αμυλούχο λαχανικό, ποιο είναι. Ενώ το εδόδυμο τμήμα

0: δεν θα έχεις ευκαιρία αύριο και πάλι. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε όμως τον Hovik Γίναμε Ένα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι, εμείς θα δώσουμε αύριο 7 η ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Rep 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Αλλά Ελληνικά. Αμέσως μετά από μένα έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Mid Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Να απολαύσεις την έκλειψη σήμερα, πάντα ασφαλές, πάντα με προσοχή, πάντα νερό, γιατί σήμερα οι θερμοκρασίες ξανά αυξάνονται και κυρίως αύριο. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM. Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα παραμείνω μαζί σας μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Μαρία Πίτση που ήταν εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10 μαζί σας. Ευχαριστούμε Μαρία μου, να είσαι καλά και καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα και όλη την παρέα σου. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε πάντα, θα δούμε λιγάκι τα νέα, τον τύπο, τίτλοι ειδήσεων από Κύπρο, Ελλάδα και διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, έχουμε δελτίο ειδήσεων κάθε μία ώρα, αλλά πρωτίστως πολλή μουσική, πολλή μουσική. Μείνετε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτή ήταν η Κλαβδία, παρακαλώ. Θαυμάσια φωνή, ταλαντούχα κοπελιά. Και πάμε να δούμε τον καιρό λιγάκι. 25 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει στους 31 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα. Θα είναι στους 31 βαθμούς και παραμένει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. 8 και 29 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι. Βεβαίως, μετά την δύση του ήλιου θα έχουμε το φεγγάρι μαζί μας μέχρι και το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό, 5 και 42 λεπτά με θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν σήμερα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 35, παρακαλώ. Θα ανέβει μέχρι 35 βαθμούς αύριο. Και την Παρασκευή μέχρι 31. Όμως αύριο θα είναι υψηλή θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει, έχουμε μάθει, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Νεράκι να πίνουμε, υποσκιάν όσο το δυνατό. Ένα καπελάκι, ακόμα και μια ομπρελίτσα θα χρειαστεί, έτσι για να κρατήσουμε τον ήλιο λίγο μακριά, να είμαστε υποσκιάν. Αυτά. Καλημέρα και πάλι και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε πάντα, τίτλοι ειδήσεων, και αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει μπορείτε να το ψάξετε και από μόνοι σας αν έχετε την δυνατότητα. Αν κατά τη δική μας κρίση πρέπει να αναλύσουμε κάποιο θέμα, θα το κάνουμε. Έτσι κάνουμε πάντα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ για την δική σας πάντα ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα τα κυπριακά πρώτα. Διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την Κάμιλο. Έσπασε τη σιωπή της η Ένωση Συνταχτών για Δρουσιώτη. Η Ένωση Συνταχτών Κύπρου λοιπόν εξηγεί γιατί κράτησε αποστάσεις στην δίωξή του για Σάντι. Πιο κάτω, θαύμα στα Συντρίμια, γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία. Επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον συγκάτοικό του στο λαιμό και το κεφάλι. Προεδρική χάρη εν ώψη 15 Αυγούστου και άμεσες απελάσεις αλλοδαπών. Στην γωνιά για Γερεμέγεφ ο Αποέλ. Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα παντρεύτηκαν μετά από σχέση μία δεκαετία. Μάλιστα, έχουν και παιδιά, έχουν και παντρεύτηκα λοιπόν μετά από 10 χρόνια και καλά έκαναν. Παρακάτω. Η νέα νομοθετική ατζέντα της Βουλής και η πρίκα σε εισαγωγικά της προηγούμενης περίοδου. Σηκώνουν μανίκια οι βουλευτές από Σεπτέμβριο. Σίμος Αγγελίδης, η εκστρατεία Δρουσιώτη δεν φαίνεται να εμπίμπτει στην νομοθεσία περί Εράνων. Σαββίδης, οι απειρκαγιές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα ακόμη και μακριά από τα μέτωπα. Τμήμα Δασών εκπαίδευση στην χρήση των 17 νέων πυροσβεστών χυμάτων. Τον τσάκωσαν να κινείται ύποπτα με ποδήλατο και βρήκαν πάνω του κλοπημαία. Μάλιστα, στην Κύπρο αυτά, κυρίες και κύριοι. Ακόμη 17 με χειροπέδες στα κρατητήρια. Συνεχίζει να σαρώνει δρόμους η αστυνομία. Ξενοχεία ζώων ετοιμάζει έκθεση ο Επίτροπος Περιβάλλοντος. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και προχωρούμε παρακάτω, θα δούμε και τα ελληνικά σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στις

Πάμε να δούμε λιγάκι τα άντυπα τα ελληνικά τώρα. Σήμερα λοιπόν, γιες και κύριοι, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, φωτιά στην Δυτική Αττική, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης. Ξεκινούν άμεσα τα αντιδιαφορετικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, ασυνείδητο λέει, έκανε μπαρμπεκιού, ντροπή, κοντά σε δάσος στην Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλα μέρη της χώρας, σε κόκκινο η Αττική, φωτιά στα σπάτα και πιο κάτω Νίκος Καλογερόπουλος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το ίστατο χέρε στον αγαπημένο ηθοποιό. Πέθανε λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος, αιωνία του να είναι η μνήμη. Η ιστορία πίσω από τον Μίτσο και τον Μάιμο που υποδιόταν στο κάμπινγκ. Ασυνείδητος έκανε μπαρμπεκιού, το είδαμε και πιο πάνω. Ντροπή, είπαμε, ολική έκλειψη ηλίου, από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα. Τα μάτια στον ουρανό, τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Τραγωδία στην Κίμολο, νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία. Κρίμα. Φωτιές, απάντηση για τα μέτρα προστασίας, μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθυμηθεί.

0: θεωρηθεί 211.000 στήλοι. Στην Άρτα χειροπέδες σε δύο στελέχη του ΔΕΔΑΗ για την έκρηξη σε μετασχηματιστή. Ακολούθησε φωτιά μετά την έκρηξη. Και πιο κάτω, Στέλιος Ράμφος, βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο, πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο. Ραγδαία αλλαγή του καιρού, οι αντικυκλώνες έχει εξαφανιστεί από την Μεσόγειο, έρχεται κακοκαιρία, καιρός επιμένοντα ισχυρά μελτέμια, πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, η πρόγνωση μέχρι το 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο, μην ξεχνάτε, είναι αυτό το Σάββατο. Στην Σύρο, ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε πέφτοντας από τον μόλο στην Βάρη. Μπράβο της κοπελιάς. Μέγας είσαι Μίλτο και Μητσοτάκης για Τεντόγλου. Μόνιμος κάτοικος της κορυφής. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο Τεντόγλου λοιπόν γράφει ιστορία στο Στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια στο παιδί. Οι απολαυστικές δηλώσεις και η σχέση με την Ντέρζελ. Ο Τεντόγλου, μπράβο, συγχαρητήρια. Και πιο κάτω, ένας ψήθυρος στα Ερείπια, σε εισαγωγικά, η συγκλονιστική διάσωση του βρέφους μετά τον χωνικό σεισμό στην Κολομβία. 254 νεκροί, κρίμα, περίπου 3.000 αγνοούμενοι. Εδώ στο Open, ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη. No comment. Αυτά. Λοιπόν, διαφημιστικά, αναγκαίο να τα ακούσουμε τώρα και μετά θα γυρίσω πίσω να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, να δούμε τους τίτλους διεθνών νέων. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR, στην συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Μας ακούτε στο DAB, στην Σκωτία, στο Midlands, εκεί στο Birmingham ιδιαίτερα, και εδώ στο Λονδίνο, και μας ακούτε μέσω του www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: στο δικό μου DNA. Για να δούμε τα διεθνή έντυπα, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. ifo.gr, now, τώρα δηλαδή, slash κόσμος, world. Ειδήσεις λοιπόν από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε τι έχουμε. Διεθνή νέα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διαρκείας 60 ημερών σύμφωνα με τον Πακιστάν. Έτσι ανακοίνωσε το Πακιστάν. Λοιπόν, είχαν ξανά συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν διατηρήθηκε αυτή η κατάπαυση του πυρός και ξανάρχισαν. Εύχομαι αυτή τη στιγμή να τα καταφέρουν να την διατηρήσουν και να βρουν μια λύση να τελειώνει αυτή η καταστροφική εκστρατεία. Γιατί η Ουκρανία βάζει στο στόχαστρο την ρωσική Amazon? Δεν ξέρω. Ψάξτε το αν ενδιαφέρεστε. Μπείτε στο lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε τις λεπτομέρειες, αν φυσικά έχετε πρόσβαση. Πώς ένας ψήθυρος από συντρίμια οδήγησε στην διάσωση ενός βρέφους μετά τον σεισμό στην Κολομβία. Ακούστηκε το παιδάκι που εκλεφαίνεται, έκανε λίγη φασαρία και το διέσωσαν. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό, μπράβο τους. Και ο κάτω, Bubble αλλάζει την πιο αναγνωρίσιμη εικόνα για να αντιμετωπίσει την κόπωση των χρηστών. Μινεσότα, προοδευτική Μπέκι Φάναγκαν κέρδισε το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Γερουσία. Πιο κάτω κοιτάζουμε διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Στην Ινδονησία, επιχείρηση διάσωσης πάνω από 100 επιβατών από πυρκαγιά σε πλοίο κοντά στο Μπαλί. Sky News, πώς το Στράβα ίσως να βοηθήσει το Ιράν να εντοπίσει βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σεισμός στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, δυστυχώς, αιωνία τους να είναι η μνήμη, μάχη με τον χρόνο στα συντρίμια. Λοιπόν, πιο κάτω, Βασιλιάς Κάρολος, τι έκανε ο φίλος μας, ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε κατά λάθος την είδηση του θανάτου του. Κρίμα. Είναι μια χαρά ο Βασιλιάς. Reuters, το ακροδεξιό κυριαρχεί στην Ανατολική Γερμανία παρά τις προειδοποιήσεις των οικονομολόγων. Και πιο κάτω, στην Γεμένη τουλάχιστον 6 νεκροί από υπόθεση επίθεσης των Χούθη σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Στη Γαλλία, η εξηρασία επιβάλλει περιορισμούς στην χρήση νερού σε σχεδόν 70% της χώρας. Η Lucy Davids, πρωταγωνίστρια του βρετανικού The Office, αποκάλυψε ότι δυστυχώς έχει ασθένεια, άσχημη ασθένεια. Πιο κάτω, η πραγματική κατάρα της Μούμιας. Σεισμό στην Κολομβία, τουλάχιστον 240 νεκροί, το είδαμε και πιο πάνω. Κάθε λεπτό μετράει. Στην Αίγυπτο 18 νεκροί μεταξύ τους και έφηβοι σε τροχαίο δυστύχημα. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ικανοποιήσουν τους όρους μας, λέει το Ιράν. Βλέπετε, υπάρχουν γιόροι. Στενά του Ορμούς, γιατί αποδεικνύεται τόσο δύσκολη η επιστροφή στην ομαλότητα. Νέα έκρηξη του ηφαιστείου. Ακυρώθηκαν επτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνια. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα διεθνή νέα, οι τίτλοι διεθνών νέων. Και πάμε σε τραγουδάκι, σε λίγο θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων.
1: LGR 103,3. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The government's emergency COBRA committee will meet today in response to the extreme heat as the UK grapples with some more baking hot temperatures. It could hit up to 38 degrees Celsius tomorrow as senior firefighters warn the country faces a national emergency over wildfires. Tonight's the night millions of us will be able to see the fullest solar eclipse for the next half a century. But it's been a huge scramble to get special eclipse glasses, with many retailers sold out.
3: On the website it said, hey, you can get 5 per person. And then they came around and they were saying, no, just 1 per person. We're almost certainly going to sell out. So there was people there joining the queue that had no chance of getting any glasses at all. So I got a pair.
2: A warning too, if you're in Scotland, the clouds might spoil the party. Andy Burnham says he wouldn't forgive himself if he didn't try to lessen the pain of PC Andrew Harper's family. He added he's doing all he can to stop his killers being released from prison as part of the early release scheme. And British sprinter Romel Glaive is officially the fastest man in Europe. He took the 100-meter gold at the European Athletics Championships in Birmingham last night. For On Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
4: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αυτή ήταν η Βράκα, έτσι για να ξυπνήσουμε λιγάκι. Με την Βράκα λοιπόν μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα, 11 και 6 λεπτά εδώ στον Δίνο. Ακούτε τον Βασίλη Παναγή φυσικά στον LGR 103,3 στα FM και μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω του www.lgr.co.uk καθώς και μέσω του DAB εκεί στο Birmingham, στην Λασκόβη και εδώ στο Λονδίνο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, να πω στη Μελίνα ότι ναι, θα βρω το τραγούδι αυτό που μου ζήτησες, Μελίνα, το ψάχνω και θα το ακούσουμε. Πριν από αυτό να πω μια καλημέρα λοιπόν εκεί στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Πάντοτε έχουν προσφορές. Ψάξτε το. Μπορείτε να τους επισκεφτείτε καθημερινά από τις 8 έως τις 10 το βράδυ εκεί στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green, ή μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Τα καλά τα παιδιά. Ευχαριστούμε Μάριο μου και Ειρήνη, να είστε καλά και καλές δουλειές εύχομαι. Μπαίνει και το καλοκαίρι, μπήκε καλά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε και μία αφιερωσούλα που λένε και οι φίλοι μου οι Ελλαδίτες, αφιερωσούλα λέει, και αυτή η αφιερωσούλα θα είναι κυρίες και κύριοι για τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Γρηγορίου που είναι στο αμάξι τώρα, αλλά δεν είναι μόνος, έρχεται από το Λούτον, από το Λούτον λοιπόν, και φέρνει εδώ στο Λονδίνο που ήρθαν από την Κύπρο η Στάλο και η Ραφαέλια. Ήξερα το όνομα σαν Ραφαέλα. Έχουμε μια Ραφαέλα εδώ, αλλά Ραφαέλια είναι πολύ όμορφο όνομα, πολύ όμορφο. Και Στάλο, έχω και μια ανιψιά Στάλο. Μ' αρέσει το όνομα πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, τι λες, να πιάσουμε το μαντίλι να χορέψουμε, α? Άντε, πάρτε το μαντίλι και βρες ένα πάρκινγκ, σταμάτα κάπου εκεί, να χορέψουμε τα κορίτσια, να χορέψω και εγώ εδώ στο στούτιο, να περάσουμε καλά. Τι λες, άντε, πάρε το μαντίλι, Γιώργο, έλα, φίλε μου.

Γιώργος Γρηγορίου, και πάρε το μαντίλι. Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, και nice to hear from you over the energy angle. Έχω μία ανακοίνωση που είναι για αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου, και αν τα καταφέρετε να βρεθείτε εκεί θα περάσετε καλά, είμαι σίγουρος. Εγώ θα πάω. Ανακοίνωση για κοινοτικό πανηγύρι. Η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, Βορείου Λονδίνου, διοργανώνει το ετήσιο της κοινοτικό πανηγύρι αυτό το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει στις 8:45 μετά μεσημβρίας. Όχι, Βασίλη, προ μεσημβρίας. Τι μου λες τώρα μετά μεσημβρίας, η ώρα 8. Προ μεσημβρίας, συγγνώμη, να απολογούμε. Το πρωί λοιπόν, 8:45 θα αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Την παραμονή Παρασκευή 14 Αυγούστου θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στις 7 το βράδυ. Αυτό είναι στις 7. Της Θεία Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Νικήτας. Θα υπάρχουν λοιπόν στο πανηγύρι προς πώληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παρουσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Το πανηγύρι θα είναι μετά την Θεία Λειτουργία, που θα τελειώσει γύρω στις 12:30 περίπου, κάπου εκεί, το Σάββατο. Λοιπόν, όπως έχω πει, θα υπάρχουν σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παραδοσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές, και όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα. Ανακοίνωση λοιπόν από το γραφείο της κοινότητας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα βρεθούμε εκεί με το LCR και με το Hellenic TV. Λοιπόν, και να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι σε όλες εσάς που είστε μαζί μου. Να θυμίσω ότι αυτό το τραγούδι μου το έστειλε ο καλός μου φίλος ο Γιώργος ο Μιχαλισλής, ο οποίος παλιά ήταν εδώ στο NGR και έχει ξαναρχίσει την μουσική του καριέρα, την επαναφέρνει και πίσω πάλι, και έγραψε ένα τραγούδι λοιπόν για ένα τροχόσπιτο. Να πάρω, λέει, ένα τροχόσπιτο, να το σκάσω, να πάω κι εγώ να περάσω καλά. Βαρέθηκε στη δουλειά, φαίνεται, ο Γιώργος. Όπως είναι τα πράγματα, πάμε να τα ακούσουμε. Εύχομαι να σας αρέσει.

0: τραγούδι. Καλό τάξιο να είναι, αγαπητέ Γιώργο. Έχουμε δελτίο ειδήσεων στις 12, το οποίο θα είναι από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, από το ΡΙΚ, για την δική σας ενημέρωση. Μείνετε μαζί μου να το ακούσουμε, να ενημερωθούμε και μετά θα γυρίσω πίσω να ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, ο καιρός μας σήμερα ανεβαίνει και θα πάει, για να δούμε μέχρι που θα πάει, στις 3 η ώρα θα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι, και θα παραμείνει και ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. Έχουμε και φεγγάρι απόψε. Το φεγγάρι κάνει βόλτες απόψε και εμείς οι ποιητές θα βγούμε έξω να γράψουμε ποίηματα. Στις 9 λοιπόν το φεγγάρι θα είναι μαζί μας μέχρι και το πρωί, που θα ξημερώσουμε το καλό, 5 και 42 λεπτά, με τον ήλιο μαζί μας και πάλι. Αύριο θα είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να πάω να αγοράσω ένα καπελάκι και μικρές μπουκαλίτσες νερό για να κουβαλάω, γιατί χρειάζεται το νερό. Ναι, βέβαια, να είμαστε υποσκιάν. Ναι. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Αστέρια. And I want to say this in English for the girls and the boys at Cleaners Unite. Thank you very much for your services, boys and girls. And good morning to Yorgos Arnautis. Εν τω μεταξύ χαιρετώ και τον κύριο Νάκη εκεί στο Mom's Bistro. Χαιρετώ και την κυρία Artemis και τον Roger Greg. Γεια σου ρε Roger, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Να πω καλημέρα και στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου Νίγκλης και όλους εκεί στο Middleton Road. Να πάω και λίγο εκεί στο Wilton Πατήσερ εκεί στο Southgate και να χαιρετήσω τον Άντι και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στο Cuisine Express και στον Άρη και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα. Να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Μόντι στα δύο καταστήματα τώρα. Είναι δύο, Taste of Cyprus. Καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα ιδιαίτερα στα κορίτσια και τα γόρια εκεί στο Palmer Screen, ιδιαίτερα στην Ειρήνη με το πλατή χαμόγελο. Ευχαριστούμε Ειρήνη. Και τους θαμώνες, τους τακτικούς που κουτσομπολεύουν συνέχεια εκεί, τον κύριο Κώστα τον Καλμαρά, τον Κρίς, τον Σαμπάκη, τον Ανδρέα, τον Ιουσούφ και όλους τους άλλους. Απέναντι είναι το Ζούρτος, καλημέρα σε όλους εκεί, και πιο πάνω το Κίκης Πούτσες. Καλημέρα και στο Κίκης Πούτσες, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά από αυτό, κυρίες και κύριοι, έρχονται και τα διαφημιστικά μας. Μείνετε εδώ, μην φύγετε. Λοιπόν, πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η Μελίνα με πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στη Μελίνα, η οποία θέλει να ακούσει το τραγούδι του Βασίλη Καρά. Παρακαλώ, η δική μου η πατρίδα. Ένα τραγούδι που το βρήκα, αγαπητή Μελίνα, το χαρίζει, λέει, σε όλους τους συγγενείς της, αν δεν κάνω λάθος, σε όλους, εξαιρέτως. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν μαζί.

Η δική μου πατρίδα λοιπόν, Βασίλης Καράς, και πατρίδες, οι πατρίδες μας, και ο καθένας έχει την δική του πατρίδα. Εγώ είμαι Έλληνας, αλλά η πατρίδα μου είναι μικρή Κύπρος, το νησί Κύπρος, και όπως κλαίω και για την Ελλάδα, κλαίω και για την Κύπρο, και θέλω να πάω έσω μου. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ζήτησε η Μαρία και θέλει να το αφιερώσει, λέει, σε μια φίλη της. Η Μαρία λοιπόν στη φίλη της που της αρέσει, λέει, πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, και μου λέει, υπάρχει αυτό το τραγούδι? Και τη λέω, ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει αυτό το τραγούδι, και θα υπάρχει γιατί αγαπήθηκε. Είναι ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Κύπρος Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο, ευχαριστώ Κύπρο για την πολύ όμορφη μουσική, πολύ συγκινητικό τραγούδι. Και ο λόγος που γράφτηκε αυτό το τραγούδι και ακόμα ένα άλλο με τίτλο «Μικρή μου Κύπρος», «Νησί μου Κύπρος», είναι γραμμένα, γράφτηκαν για να παρουσιαστούν σε βίντεο κλιπς, μάλιστα, σε πρόγραμμα μίας εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο, που έγινε στο Θέατρο Τέχνης από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Τη μουσική λοιπόν έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους, και τους στίχους με υπερηφάνεια λέω ότι είναι γραμμένοι από εμένα, το Βασίλη Παναγή. Από εμένα λοιπόν, με πολύ αγάπη, το τραγούδι αυτό σε όλους εσάς που σας αρέσει, με την ευχή ότι ναι, μια μέρα πολύ σύντομα θα πάμε έσω μας, σπίτι μας δηλαδή. Θέλω να πάω έσω μου.

0: Θέλω να πάω έσω μου λοιπόν.
1: Το έσω μου είναι εκεί στο μεταδάχτυλο. Το χωριό μου είναι το Σιχαρί, που είναι πάνω στην οροσειρά πενταδαχτύλου. Και βλέπετε το χωριό μου, αν πάτε Κύπρο, από τη Λευκωσία, το βλέπετε κάτω από τη σημαία, εκεί κάτω από τη σημαία που είναι πάνω στο μεταδάχτυλο. Θέλω να πάω έσω μου και εύχομαι να πάμε έσω μας όλοι από τα κατεχόμενα, να γυρίσουμε πίσω πολύ σύντομα. Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε αυτό, my opinion είναι να τα καταφέρουμε, να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους Κύπριους, Τουρκοκύπριοι, Αρμένοι, Λατίνοι, Μαρονίτες, όλοι. Λοιπόν, εμείς, και όταν λέω εμείς, μια ομάδα συμπατριωτών μας, ένα committee, μια επιτροπή, αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε αυτό το Bicommunal Cypriot Festival, και τα τελευταία 3 χρόνια, είναι ο 3ος χρόνος φέτος, θα επαναληφθεί με συμμετοχή Έλληνο-Κυπρίων, Τουρκο-Κυπρίων και άλλων κοινοτήτων. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και πάλι στις 4 Οκτωβρίου φέτος, Κυριακή. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα πάει μέχρι τις 7 με διάφορα εδέσματα, κυπριακά παραδοσιακά, χορούς, παραδοσιακούς, τσατιστά, μουσική, τραγούδι και πολλά και διάφορα. Έτσι, για να φέρουμε τον κόσμο μαζί και να μεταδώσουμε και το μήνυμα στους πιο νέους ότι ναι, μπορούμε να ζήσουμε μαζί όλοι. Αυτά. Λοιπόν, συνέχεια, για να δούμε τι έχουμε. 38 λεπτά μετά τις 11 και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα ήθελα να το χαρίσω σε κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και μας ακούνε. Στο αμάξι ακούν συνήθως ο καλός μου φίλος ο Δώρος ο Μούλος. Ακούει επίσης στο αμάξι και ο Τόνι Θεοδόρου και ο Τάσος από το Nicholas Printers μαζί με τον Νίκ. Χαιρετώ λοιπόν όλη την ομάδα του Τάσου και του Νίκ. Χαιρετώ όλη την ομάδα εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον Τόνι Θεοδόρου, την Επιτροπή και όλους τους άλλους. Χαιρετώ τον Θανάση και τον Γιάννη εκεί στο Λούτσια, καθώς και το YNS. Και να μην ξεχάσω και τον Τάσο του Χάννα που ακούει στα μάξι, για αυτός πάντοτε τακτικά ακούει. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, που είναι και αυτό σε μουσική του Κύπρου Χαρλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο και πάλι. Και το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει τίτλο «Τα ανύπνοτα τα μάτια μου».

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Γιάννης Κότσιρας, υπάρχει ελπίδα, πολύ όμορφο τραγούδι. Και ενώ σου υπάρχει ελπίδα, υπάρχει και η πραγματοποίηση των ονείρων. Δελτίο ειδήσεων σε 5 λεπτά. Πριν από αυτό, νομίζω να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Για να δούμε τι έχουμε. Ναι, τραγούδι της εβδομάδας. Πού είναι, δεν το βρίσκω εδώ. Α, εδώ είναι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, βεβαίως. Record of the week. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μικρά θαύματα συμβαίνουν στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με μεγάλες τραγωδίες. Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται, με τους νεκρούς ωστόσο να έχουν ξεπεράσει τους 250. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας. Παρέμεινε παγιδευμένη για 30 περίπου ώρες. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες, με το χρόνο να πιέζει τους διασώστες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.
1: Εικόνες βιβλικής καταστροφής αλλά και θαύματα ζωής από την πληγήσα Κολομβία. Καθώς οι διασώστες καταφέρνουν να ανασύρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τόνους ερειπίων, οι ελπίδες αναπτερώνονται, την ώρα όμως που ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Στην Περέιρα η αγωνία κορυφώνεται. Μια γυναίκα παραμένει θαμμένη στο σκοτάδι για 36 ολόκληρες ώρες. Τη διάσωσή της καλύπτει ζωντανά κολομβιανό τηλεοπτικό δίκτυο.
2: En ese momento se logra el rescate de Daniela, la mujer de 35 años que quedó atrapada en este edificio del centro de Pereira, Álvaro Freddy, un edificio que funcionaba como peluquería y en donde se ha hecho un trabajo inmenso.
1: Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση και για μια άλλη γυναίκα στην πόλη Κάλη. Μέσα από μια στενή δίωδο που άνοιξαν στα συντρίμια, οι διασώστες καταφέρνουν να δώσουν λίγο νερό στην Νταϊάννα, η οποία άντεξε εγκλωβισμένη για ώρες. Μια ακόμη συγκινητική στιγμή στην απόλυτη καταστροφή. Οι διασώστες εντοπίζουν και βγάζουν ζωντανό ένα μικρό γατάκι. Πίσω από τις συγκλονιστικές διασώσεις, η εικόνα της καταστροφής παραμένει δραματική. Οι αρχές καταγράφουν εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ παραμένουν τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.
3: Estamos aquí sirviéndole a la comunidad, donde muchísima gente ha venido, nos ha traído alimentación, hidratación, y vemos a todos los muchachos cercanos de este sector colaborando.
1: Μπροστά σε αυτή την τραγωδία και τις τεράστιες ανάγκες, η διεθνής αρρωγή φτάνει στις ισοπεδωμένες περιοχές της Κολομβίας.
0: Αντιμέτωπος με τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, βρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μία μέρα μετά την αποκάλυψη της Washington Post ότι φυγαδεύτηκε για λόγους ασφαλείας μέσα σε ένα φορτηγό catering αεροδρομίου κατά την αναχώρησή του από την Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα. Έκανα αυτό που μου ζήτησαν οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός, όπως κάνω πάντα, απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but
4: well,
5: not
4: I don't
5: too
4: know.
5: Dangerous
4: I
5: for
4: think
5: the
4: plane? Actually, the plane that I flew on was at greater risk.
5: Why
4: I think
5: do you
4: it was
5: say
4: at
5: that?
4: Greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: Επίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποίησαν το πρωί Υπουργοί Γεωργίας και Δικαιοσύνης ώστε να ενημερωθούν σχετικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Χρήστο Σενέκη. Καλό σας απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα.
0: Τι διαπιστώσατε από την επίσκεψή σας στο ΞΕΔ?
6: Όπως ακριβώς έχετε αναφέρει, επισκεφθήκαμε σήμερα μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Φιντελή, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οφείλω να σημειώσω ότι ο κύριος Φιντελής είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία και στην εξέλιξη του κέντρου, που σήμερα αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι αποτελεί ένα πρότυπο Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η τεχνολογική επάρκεια του κέντρου, ο άρτιος συντονισμός, η άμεση ανταπόκριση του κέντρου συμβάλλουν καθημερινά στη διάσωση τόσων ανθρώπινων ζωών όσο και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Γι' αυτόν καθηκόντος έχω ευχαριστήσει και έχω συγχαρεί τόσο τη δίκη όσο και όλο το προσωπικό του κέντρου για τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν εκεί στο κέντρο 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, και νομίζω ότι πρέπει να λέμε και τα καλά σε αυτό, στον τόπο μας, και ως πολιτεία οφείλουμε και έχουμε χρέος να στηρίζουμε έμπρακτα το έργο που γίνεται εκεί στο κέντρο, ενισχύοντας ακριβώς διαρκώς τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.
0: Κύριε Σενέκη, έχετε αναλάβει προσφάτως τα ηνία του Υπουργείου Γεωργίας, ένα δεδαλώδες Υπουργείο, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, έχετε παραλάβει μια καυτή πατάτα εν ολίγης. Θέλω έτσι να δούμε, αντιλαμβάνομαι πως είναι πολλά τα θέματα, να δούμε λίγο το θέμα των πυρκαγιών, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ. Το βλέπουμε στην Ευρώπη να έχουν κατακαεί τεράστιες εκτάσεις. Η Κύπρος βρίσκεται σε ετοιμότητα?
6: Βρισκόμαστε στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις όσον αφορά πυρκαγιές σε δασικές περιοχές. Βεβαίως αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών συνθήκων που βιώνουμε, και είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε καθημερινά στους τηλεοπτικούς δέχτες να βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι ακριβώς είναι να είμαστε στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας. Και σε αυτήν την προσπάθεια, να επιτρέψετε μου να πω ότι πολύτιμος ο σύμμαχος είναι και ήδη οι πολίτες. Θα πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, θα έλεγα ειδικά αυτές τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Τώρα, όσον αφορά στο πορτοφόλιο που έχετε αναλάβει, να υποθέσουμε ότι ανάμεσα στις προτεραιότητές σας θα είναι και ο αυθόδης πυρετός, η καταβολή των αποζημιώσεων.
6: Έχετε απολύτω δίκιο. Θέλουμε να κλείσει άμεσα το κομμάτι των αποζημιώσεων. Όμως το ζήτημα του αυθόδους πυρετού δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις. Πρέπει να πω ότι η κατάσταση σήμερα είναι ελεγχόμενη. Θεωρώ ότι η διαχείριση που έγινε τους προηγούμενους μήνες άφησε θετικό αποτύπωμα. Προχώρησαν άμεσα οι αποζημιώσεις σε εκμεταλλεύσεις που δεν υπήρχαν σημαντικά προβλήματα. Και θέλουμε ακριβώς να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η επαναδραστηριοποίηση των μονάδων, εφόσον βεβαίως πληρούνται οι όροι του καθαρισμού, της απολύμανσης που έχουν τεθεί από τα πρωτόκολλα. Να σας πω ότι και εδώ χρειαζόμαστε και τη συνδρομή των εμπλεκομένων, των ιδιοκτητών των εκμεταλλεύσεων. Επικαλούμε τον επαγγελματισμό τους ακριβώς για να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο επόμενο βήμα. Θα υπάρξει και σημαντική καθοδήγηση από τον κύριο Μαλά, ο οποίος έχει ετοιμάσει σχετική μελέτη για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας, όπου θα διασφαλίζεται ακριβώς η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα του τομέα. Όσον αφορά τις πληρωμές, που είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να κλείσει άμεσα, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες εκκρεμότητες, οι οποίες εξετάζονται και θα υπάρξει άμεσα κατάληξη. Επαναλαμβάνω ότι η πρόθεσή μας, η πολιτική μας βούληση είναι για όλα τα ζώα που νόμιμα βρέθηκαν σε εκμεταλλεύσεις και έχουν θανατωθεί να υπάρξει πλήρης αποζημίωση.
0: Είστε σε επικοινωνία, αντιλαμβάνομαι, με τους κτηνοτρόφους. Έχετε έρθει, έχετε κάνει μία πρώτη επαφή?
6: Δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση, όμως είμαστε σε διαβούλευση μέσω της υπηρεσίας, της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. Περιμένω να ολοκληρωθεί ένας κύκλος ενημέρωσης από τους τεχνοκράτες του Υπουργείου και αμέσως μετά θα γίνουν και συναντήσεις με τους διάφορους φορείς, γιατί όπως έχω πει στην ανάληψη των καθηκόντων μου, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ασφαλώς με διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, στη βάση πάντα όμως και της επιστημονικής και της ακαδημαϊκής καθοδήγησης.
0: Μάλιστα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Θα τα πούμε εν καιρό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε καλό στο έργο σας.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εντονή ανησυχία για τις διαδοχικές ποινικές υποθέσεις που αφορούν τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μακάριο Δρουσότη εκφράζει η Ένωση Συντακτών Κύπρου, επισημένοντας ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για την ελευθερία της έκφρασης. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συντακτών αναφέρει ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κύριος Δρουσότης βρίσκεται αντιμέτωπος ή διερευνάται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν διασπορά ψευδών ειδήσεων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ενδεχόμενη διενέργεια παράνομου εράνου. Η τελευταία υπόθεση αφορά τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης που ξεκίνησε για την κάλυψη των νομικών και δικαστικών του εξόδων ο δημοσιογράφος ερευνητής. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι ζητήθηκε διερεύνηση από την αστυνομία, καθώς η εκστρατεία εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ότι ενδέχεται να εμπίπτει στην νομοθεσία περί εράνων. Ο Μακάριος Δρουσότης απορρίπτει τη θέση αυτή και υποστηρίζει, επικαλούμενος νομική συμβουλή, ότι πρόκειται για crowdfunding και όχι για έρανο. Στόχος για δεύτερη φορά επιχειρηματίας στην Πάφο, σύμφωνα τώρα με τις αρχές από έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 3 και 4 τα ξημερώματα, στην επαρχία της Πάφου προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένο όχημα το οποίο ανήκει σε 56χρονο. Διενεργήθηκαν εξετάσεις από τις αρχές. Έχουμε μαζί μας τον ανταποκριτή μας στην Πάφο, Πανίκο Ευρυπίδου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πανίκο, καλό απόγευμα.
7: Καλά απόγευμα, άντρε, κυρίες και κύριοι. Όντως, συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις αρχές από έκρηξη βόμβας σε ημιφορτηγό αυτοκίνητο στην Πάφο. Όπως ανέφερες, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου Ελληνοκύπριου, το οποίο βρισκόταν σταθευμένο σε ανοιχτό χώρο δίπλα από την κατοικία του σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης της Πάφου. Το όχημα ανήκει σε ιδιοκτήτη επιχείρησης, ο οποίος αποτέλεσε στόχο βομβιστικής ενέργειας και τον περασμένο Μάιο. Από την έκρηξη τότε είχαν προκληθεί σημαντικές ζημίες τόσο στο καταστημά του, αλλά και σε γειτονικά καταστήματα. Η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της σκηνής. Σήμερα έγιναν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε γόμωση χαμηλής ισχύως. Προκλήθηκαν πάντως εκτεταμένες ζημίες στο αυτοκίνητο του 56χρονου, καθώς και ζημίες σε δεύτερο όχημα, το οποίο ήταν στραφευμένο σε κοντινή απόσταση. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και του οχήματος κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση στην αστυνομία, αναφέροντας και αυτή τη φορά ότι δεν έχει σοβαρές διαφορές με κανένα και δεν μπόρεσε να δώσει κάποια κατεύθυνση στις έρευνες της αστυνομίας. Από τη σκηνή, άντρη, έχουν συλλεγεί τεκμήρια, ενώ αξιολογούνται εικόνες από κλειστά κυκλώματα της περιοχής με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες της εγκληματικής αυτής ενέργειας.
8: Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με το τρίτο ΡΙΚΟ, που το τρίτο του ΡΙΚ είχε συνδεθεί με το τηλεοπτικό πρόγραμμα και όπως ακούσατε είχαμε και διάφορα ρεπορτάζ 14 λεπτά μετά το μεσημέρι. Ευχαριστούμε λοιπόν το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Αναλυτικότερα ακούμε ειδήσεις από την τηλεόραση. Το ραδιοφωνικό δελτίο είναι πιο σύντομο. Και συνεχίζουμε. Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη μας ώρα για καλά, 15 λεπτά σχεδόν μετά το μεσημέρι. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια που θα μας πάρουν σιγά σιγά μέχρι και τις μία, που θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.
9: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

δικού μας σχολείου και μας έφερε στα 18 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 18 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλό σας μεσημέρι και να χαιρετήσω επίσης τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη και εύχομαι καλό ταξίδι στην Κύπρο και να περάσεις καλά αγαπητέ φίλε. Και επίσης χαιρετώ τον άλλο τον καλό μου τον φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό μεσημέρι φίλε μου. Και επίσης τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εισαγωγή του καλού μου του φίλου του Μάικ Μινά. Ένα τραγούδι λοιπόν που το ερμηνεύει ο Γιώργος Μασός.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν, και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου. Να μ' αγαπάς, θέλω να μ' αγαπάς. 28 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στον Δίνο. Χαιρετώ την κυρία Εύα Λισάντου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λισάντου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και να χαιρετήσω επίσης όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυστάλλα Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, που πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν, μας καλοδέχονται με πολύ αγάπη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάντα καλή φιλοξενία. Χαιρετώ το προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Χαιρετώ το καφενείο, τον κύριο Κώστα. Τι κάνεις αγαπητέ μου. Επίσης τη Βικτόρια. Γεια σου ρε Βικτόρια. Το ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστούμε πολύ για την πάντα καλή εξυπηρέτηση. Και επίσης την Άννα να χαιρετήσουμε και τη Μαρία και όλους τους άλλους, ιδιαίτερα και τους θαμώνες εκεί που είναι πάντοτε και εκεί και στηρίζουν και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο θα ήθελα επίσης να χαρίσω στον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, χορηγοί μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες. Χαιρετώ όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας και όλους τους θαμώνες με πολλές ευχές να έχουν πολύ όμορφες μέρες. Το ίδιο θα πω και για το Βαρόσι Lettington Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Και να η ευκαιρία σας πω ότι ο Dr. Βασίλης Μαύρου θα είναι μαζί μου την Παρασκευή στις 2, που θα είναι η 52η επέτειος της εισβολής στην Αμόχωστο, στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου θα μιλήσουμε για την Αμόχωστο, για την πόλη της Αμόχωστου και για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου Αμόχωστου γενικότερα. Παρασκευή λοιπόν στις 2 το απόγευμα, να είστε μαζί μας για να ακούσετε για τις προσπάθειες που κάνει και ο Σύνδεσμος Αμόχωστου και όλοι γενικά για να ελευθερωθεί η Αμόχωστος και οι υπόλοιπες περιοχές. Λοιπόν, να τους χαρίσουμε τον Στέλιο Καζαζίδη, το δικό μου αμάρτημα, ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς το αγαπάτε. Πάμε να τα ακούσουμε.

Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα τον καλό μας τον ακροατή, τον φίλο ακροατή, τον Κόκο, και την οικογένειά του, την υπόλοιπη, τη σύζυγο ή τους υπόλοιπους. Χαιρετώ λοιπόν τους ακροατές μας εκεί, της περιοχής όλης, και να τους χαρίσω Στράτο Κύπριο που τους άρεσε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Στράτο Κύπριο στα 34 λεπτά ακριβώς μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο.

Το ήξερα πως θα μου φύγεις, Στράτος Κύπριος. Θέλω να σας πω λιγάκι για την ροή της εκπομπής. Τι γίνεται λοιπόν μετά από μας? Στις μία, δηλαδή σε 14 λεπτά περίπου, έχουμε ελτίον ειδήσεων και αμέσως μετά afternoon anthems. Θα έχουμε μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη μας. 4 με 7 drive time στην θέση του Ανδρέα του Μιχαηλίδη, ο οποίος απουσιάζει, θα είναι ο τόνιο φύτου. 7 με 8 ελληνικές επιτυχίες στον LGR. 8 με 10 θα είναι μαζί σας η Ελένη C. 10 με 12 late and loud. Και όλα αυτά τα late and loud πάνε μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Αύριο είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς, εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί το απογευματάκι. Στις 1 λοιπόν, ώρα Λονδίνου, θα είμαστε μαζί αύριο. Να είστε μαζί μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι ναι, σας υπόσχομαι, θα περάσουμε καλά. Αυτά, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα καζανζίδι, το Αγριολούλουτο, χαρισμένο λοιπόν σε όλους τους φίλους του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: Βασίλος Γεύριο λοιπόν, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εγώ πέρασα πολύ όμορφα, εύχομαι το ίδιο και εσείς να περάσετε καλά μαζί μου. Θα είμαι μαζί σας, όπως έχω πει, αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου και μέχρι και τις 4 να είστε μαζί μου, γιατί σας υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε πάλι καλά. Μην ξεχνάτε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να περνούμε όμορφα. Να σας ενημερώνουμε όσο δυνατό καλύτερα και να σας διασκεδάζουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Λοιπόν, με την αγάπη μου σας αφήνω να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο απ' όλα, και θα τα πούμε και πάλι, όπως έχω πει, αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά. Σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. Oh.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί

0: και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: μου κόψε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τόνι είναι ο Φίτου στο LGR.
0: This is LGR.

0: ξαναλες και να το ξαναλες και να το ξαναλες.
1: Ξανά.
2: Πες το ξανά, πες το ξανά, πες το μου ακόμα μια φορά. Πες το ξανά, μη σταματάς, πόσο πολύ
1: με αγαπάς. Ο Μουράς την γιωμάζει, θα τα ακούω.

0: μισό. Θέλω να πω, κάτσε στην Ελένη κάτι μισό.
1: Τι έγινε?
0: Άκου, έχεις τρελάνει όλη την πάντα εδώ, ε.
1: Τι?
0: Δεν ξέρεις τι μου λένε.
1: Τι σου λένε?
0: Άστο.
1: Τι?
0: Εκεί ο Χρωστός ο Κώστας.
1: Τι?
0: Δεν ξέρεις τι μου λέει.
1: Πες.
0: Θα το πάρεις το κορίτσι.
1: Σου λέει.

0: This is LGR and the midweek installment of Drive Time, bringing you the party to your speakers. LGR, εδώ, LGR, στους 103,3 στα FM. Σας φέρνουμε το πάρτι στο σπίτι. Είτε στο σπίτι, είτε στο αμάξι, είτε στη δουλειά. Και αυτοί που βρίσκονται ίσως σε κάποιο ταξίδι, που ταξιδέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, ίσως στην Κύπρο, στην Ελλάδα.
1: Είμαι φωτιά που δεν σβήνει.
0: Download London Greek Radio on the go wherever you are this August.

0: Plus.gr 103,3.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Αφού στο είπα, μωρό μου, like here, nowhere. Αυτό είναι ο ακριβώς στίχος που είπαν ο Μαζονάκης στην εκτέλεση, στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδίου αυτού, στην αρχική εκτέλεση του Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Στο στίχο λέει, αφού στα είπα, μωρό μου, like here, nowhere. Έτσι με την ελληνική προφορά, τη βαριά ελληνική προφορά στα αγγλικά, like here nowhere. Με έχει κολλήσει, με έχει κολλήσει. Τι να κάνω εγώ. Πάμε παρακάτω, Ανθρωμάχη. Και καλέ, πες μου ποιος είναι αυτός. LGR in the sunshine, LGR tunes pumping from the radio, from the speakers. Turn it up. Download London Greek Radio straight to your smartphone. FM Digital Online, LGR.co.uk.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: ξεφύγαμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: A little faster, a little louder, a little faster, a little louder.
0: LGR 103,3.
5: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Star 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Η Μορφούλα και η Ευχαριστία. Ακούσαμε έτσι ωραίο κύκλο. Πουρπουρί, όχι. A live πουρπουρί of similar sounding rhythm type songs here on LGR. It is a drive time. It is midweek installment of drive. We are in the heart of the week. Είμαστε ακριβώς στην μέση της εβδομάδας. Τετάρτη, Wednesday drive time installment. Tony and Neil Fiddle with you here on our summer tour. Everyone's got a tour. This is my tour. Κάνουμε μουσικά ταξίδια, ραδιοφωνικά ταξίδια ζωντανά. Ραδιοφωνικό ταξίδι κάνουμε εδώ στην εκπομπή του Drive Time.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Τίμω. Πάτε. Είδατε το Τίμω.

This is the LGR Summer Show, midweek Wednesday's instalment of Drive. And looking after you, Tony and Nell Fiddle here on the LGR decks. It's a funny way to finish the show as well. Let's see, Meligo, Kamo Yelo, Yaya Ametintimos, Merlina, Keto Kipriako, Despacito, Despacito, Cypriot style, that's the Kipriaka. Poliore. Αυτά από μένα για σήμερα. Στη συνέχεια έχουμε και όμορφες μουσικές επιλογές. Σχεδόν όμως non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. Continue with an excellent mix of tunes on the way from 7 p.m. Here from the official home of Greek music in the UK, this is one and only LGR. Έναν και μοναδικό.

LGR, London Greek Radio. In the mix.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master the

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.